Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: κολλασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα. Που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

στην ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

0: 99.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Απ Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
2: Νούμερο 3.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
2: Νούμερο 2.
5: Κάτι

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
4: Εσύ και ο Τσεπέτο.
3: Γύρω Τσεπέτο.
4: Πινόκιο.
3: Ήταν
4: ο ξυλουργός.
3: Πινόκιο. Παπά.
4: Το κομμάτι.
3: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
4: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
3: Ο Τσεπέτο.
4: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
3: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
2: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις. Μάτια

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
14: Κύριε Προϊστάμενε.
15: Τι καινούργια είσαι εσύ?
14: Ναι.
15: Παρακαλώ.
14: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
16: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
2: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
2: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
2: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Λενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
2: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Φρέσνα.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλημέρα, υπέροχη, πανέμορφη και αρμητή. Άλλο κομπορούμενε άνθρωποι, τι κάνετε? Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ήρθε το σουκού του μεσοβδόματο που λέμε και είμαστε εδώ από το πρωί από τι 8 μέχρι τι 11 στον Απ 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, Μαρία Μακράκη.
1: Τι γλυκέ μου καλημέρε και από εμένα σε όλου. Καλημέρα, Ευαγγέλη Χατζηδάκη, και ιδιαιτέρω και να πούμε ότι μαζί μα έχουμε Φιλοσοφίε, Κουτάλα, Μόμπιστορ και ICPS College. Ενώ εσύ μα στέλνει τα μηνυματάκια σου στο Viber 69 31 929 929.
0: Ή αν το βαρύζει αυτό, μπαίνει στο κοινωνικό δίκτυο που εσύ επιλέγει, στο Facebook, το Instagram, το ό,τι να είναι. Ωραίο όνομα για social media με αυτό το ό,τι να είναι.com. Και μα βρίσκει, απλά γράφει από 92,9 και ζου πεταγόμαστε. Και φυσικά μα ακούς live στο www.929.gr. Όντω είναι πολύ γλυκιά σήμερα, Μαρία. Μπράβο.
1: Ιδέες.
0: Έτσι θα πάει η μέρα.
1: Σήμερα τι Τετάρτε.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Φοβερό κλείσιμο έχει πάνω στο κομμάτι αυτό. Δεν μπορώ να παραπονεθώ, να γίνω το παράπονο. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς πρέπει να πούμε το χρόνια το πολλά στους ανθρώποι. Γιατί είναι η ώρα που λέμε χρόνια πολλά.
1: Βέβαια. Νόμιζα ωστόσο ότι είναι της Αγίας Πελαγίας σήμερα, αλλά τελικά είναι αύριο.
0: Για να δω να σιγουρευτώ ότι λες αλήθεια. Αλήθεια
1: είναι. Είναι 8 του Οκτώβρη τελικά. Εγώ νομίζω ότι ήταν 7 του Οκτώβρη.
0: Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε δείξω. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους ανθρώπους που είναι μαζί μας και έχουν το γενέθλιο. Χρόνια πολλά στο Φεδόριο. Πάντα. Ποτέ δεν το παραλείπουμε.
1: Δεν γιορτάζει.
0: Ενώ πες μας ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Μαρία, που είναι.
1: Περίμενε.
0: Να δούμε τι μέρα είναι. Είναι μαρτύρων Σεργίου και Βάχου, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Όσο την ημέρα τελούν και σήμερα. Οπότε χρόνια πολλά στους κάτωθοι ανθρώποι.
1: Και να δεις τώρα που γιορτάζει ο Σέργιος, η Σέργια. Βλέπω εδώ και μια Σεργιούλα, μια Σεργιανή. Τέλος πάντων, γράφει ταυτότητα. Βάκου,
0: μήπως γιορτάζει
1: η Βαξία, γιορτάζει. Να πω χρόνια πολλά στις Βάξιες του Αριστοφάνη.
0: Η Φραγκοσεριανή γλυκιά γιορτάζει σήμερα.
1: Θα μπορούσε, γιατί όχι.
0: Γιατί όχι.
1: Πότε να γιορτάζει και αυτή.
0: Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Ωραία, και γιορτάζει και μια και είναι και του Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Δεν ήξερα ότι καν την ύπαρξή του. Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα.
0: Και να πούμε χρόνια πολλά και στον Πολυχρόνιο, ο οποίος αφότου κατοικήσαμε στην ίδια γειτονιά, αφόδευσε εντός.
1: Σκυλάκι είναι αυτός.
0: Όχι, είναι όχι, σαν τα πολυχρόνια που γεννήκαμε γειτόνι. Μα δεν με παρακολουθείς, δεν με παρακολουθείς. Δεν έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα σήμερα. Είναι παγκόσμια ημέρα ημέρας, γιατί σε όλο τον κόσμο είναι η ίδια μέρα. Ενώ να τονίσουμε, Μαρία Μακράγη, κάτι ενδιαφέρον που διάβασα, ότι σαν σήμερα το 1833, επί βασιλείας Όθωνος, καθιερώνεται ως εθνικό νόμισμα της Ελλάδος η δραχμή.
1: Α, ναι.
0: Η οποία είσαι μικρή και δεν τη θυμάσαι, γιατί
1: επιτήρηκα. Λίγο τη συνδιαλέχτηκα. Λίγο.
0: Και τι σου είπανε?
1: Τίποτα. Απλά τη λίγο. Και εγώ αγόρασα και πλήρωσα με δραχμές. Αυτό.
0: Ήταν τότε σε δραχμές 500 ευρώ. Ενώ σαν σήμερα έκανα μια γρηγόρη ανασκαφή εδώ πέρα στα γενέθλια, δεν έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενώ το μόνο το πιο καλό που βρήκα είναι ότι σαν σήμερα το 1967, δεν πάει καλά σήμερα, γεννιέται η Τόνι Μπράξτον. Η αγαπημένη καλλιτέχνηδα, ηθοποιός, αλλά κυρίως τραγουδίστρια Τόνι Μπράξτον.
1: Μπερδεύτηκα με μια άλλη.
0: Με ποια? Με τον Αντώνη Μπράτσο, τον ξαδερφό της από το χωριό?
1: Όχι, με την Πάουλα Μπράτσο. Ποια ήταν αυτή η Πάουλα Μπράτσο, καλά τη λέω.
0: Να σου πω, η Κάρι Μπράτσο, ποια ήταν από το Sex and the City?
1: Α, την ξέρω.
0: Το οποίο το ξέρω και εγώ για κάποιο λόγο, γιατί αυτός ο άνθρωπος είμαι. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο να ξέρετε πράγματα που σας ενδιαφέρουν, χρειάζεται να ξέρετε πράγματα για να κάνετε μια κουβέντα με έναν άλλο άνθρωπο. Και είστε η ψυχή του πάρτι. Αυτά τα λίγα από εμάς. Βλέπω ότι Μακράγη και έχει από. Ποια λέξη ψάχνω? Έχει απορροφηθεί από κάτι.
1: Όχι, διαβάζω ότι το 59 είναι γεννημένος ο Έλληνας πολιτικός αυτός ο Νίκος Δένδιας. Αλλά λέω, αξίζει να πω τώρα στον αέρα.
0: Το οποίο.
1: Anyway, το είδα.
0: Σήμερα διαβάζω το 7 Οκτωβρίου, εμένα δεν μου τον έχει εδώ πέρα.
1: Είμαστε σε άλλο site.
0: Ωραία, για να δείτε.
1: Έχουμε πει ότι μπαίνουμε σε διαφορετικά site.
0: Για να δείτε τι ψηλό επίπεδο έχει αυτή η εκπομπή, μου τα λέμε συνέχεια. Μπαίνει ο καθένας σε διαφορετικά site να δει πράγματα, ώστε να έχετε μια πιο σφαιρική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.
1: Να, ένα ωραίο που διαβάζω εδώ πέρα είναι ότι εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Λέει εδώ ότι ήταν πρόδρομος της εφημερίδας της κυβερνήσεως.
0: Α, ωραία. Οπότε η εφημερίδα της Ελλάδος ήταν η επίσημη ενημέρωση νομοθεσιών και τέτοιων πραγμάτων που ψηφίστηκαν.
1: Okay. Αλλά εμένα δεν μου είχε αυτό με τη δραχμή εδώ πέρα, κατάλαβες.
0: Είδες, λίγο από εκεί το βγάλαμε το τέτοιο.
1: Εντάξει, γενικά,
0: σήμερα γίνανε κάποια πράγματα. Γι' αυτό κρατήστε. Τώρα τα έχετε ξεχάσει ήδη.
1: Ωραία πράγματα.
0: Αύριο θα γίνουν επίσης ωραία πράγματα.
1: Ναι,
0: δεν ξέρω, στην τύχη τα λέω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Ροντινέι που έχει φύγει για τα ξένα.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερ.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, είχε γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
2: Είμαι καιρό γέρος, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε που ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
7: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
10: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει,

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: κάθε χτύπο στην καρδιά μου επιφέρει και μια έξτρα πείνα εμένα προσωπικά, τουλάχιστον γιατί αυτός ο άνθρωπος είμαι. Και αν εσύ που τώρα είσαι στα μάξι σου, γιατί δουλεύεις 9 η ώρα και κατεβαίνεις προς τη δουλειά και χέφτεσαι, πάω τώρα στη δουλειά και μετά που θα σχολάσω, τι θα φάμε πάλι σήμερα, τι κακό θα μας βρει, θα φάμε αγκώνους, θα φάμε νηστικόπιτες, θα φάμε σφίγγους. Κάπου θα σε έβρισκα σίγουρα. Σφιγγόπιτες.
1: Σφιγγάκια μου έλεγε.
0: Η οποία σφιγγόπιτα δεν είναι ίδια με την ξυγκόπιτα.
1: Όχι, δεν είναι. Η ξυγκόπιτα είναι παραδοσιακή συνταγή της Επισκοπής. Τη φτιάχνουν γενικότερα οι νοικοκυρές.
0: Συγγνώμη, Μαρία, τώρα σοκάρεις εσύ εμένα. Η ξυγκόπιτα είναι κάτι που υφίσταται. Για μάθαμε.
1: Η φάση, Βαγγέλη μου, είναι ότι η ξυγκόπιτα είναι... Παίρνει τη μορφή όταν ψηθεί, παίρνει τη μορφή ενός κέικ, άσπρου κέικ.
0: Okay.
1: Βάζουν και μπόλικη ζάχαρη άχνη από πάνω, νέο κέικ. Και μοιάζει σαν τη βασιλόπιτα στην όψη, να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Ωραία.
1: Μια φορά με κεράσανε, το έφαγα και μ' άρεσε. Μετά έμαθα τι είναι.
0: Η ξυγκόπιτα είναι αυτό που ανέφερα.
1: Ναι, Βαγγέλη, παίρνουν το λίπος από κάποιο κρέας, το πολιτοποιούν εκεί πέρα μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά, σαν να φτιάχνεις ένα κέικ. Anyway. Και το κάνουν κέικ, σου βάζουν και μπόλικη άχνη.
0: Με ζάχαρη από πάνω.
1: Και το σου πήρουν, βέβαια.
0: Το έξερε τόσο καιρό.
1: Είναι νόστιμη ρε εσύ, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πρέπει να
1: είναι
0: υπέροχη.
1: Είναι μια φορά που είχα φάει, αλλά μετά μόνο στην ιδέα. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω.
0: Όχι, εγώ θα πάρω με χαρά. Απλά μέχρι τώρα, μέχρι πριν ένα λεπτό που μου πει ότι υφίσταται αυτό.
1: Βέβαια.
0: Η ξυγκόπιτα ήταν μια λέξη που απλά τη λέγαμε με τα ξαδέρφια μου, ξέρω εγώ. Ότι δεν θα φάμε ξυγκόπιτα.
1: Υπάρχει και θέλει να σε αφήσω λίγο άφωνο.
0: Προσπάθησε.
1: Η σφίγγη ξέρει τι είναι. Τι θα φάμε, σφίγγου, σφιγγάκια.
0: Πέτρες δεν είναι.
1: Όχι. Να σου πω τι είναι.
0: Για πες.
1: Είναι αυτή και είναι και τέλεια. Εγώ τα λατρεύω τους σφίγγους. Είναι αυτοί οι λουκουμάδες.
0: Okay.
1: Που είναι σκληροί αφράτοι. Θα κάνω τώρα λίγο διαφήμιση.
0: Ξέρω τι θα πεις.
1: Λουκουμάδες τους κάνει μόνο ο
0: εαυτός. Εμείς εννοηθήκαμε. Αν θέλετε να βρείτε αυτούς τους λουκουμάδες, πάτε κάπου στην Γνωσού. Αυτό.
1: Και στο κέντρο να πας.
0: Α, ναι.
1: Ναι, στη δικαιοσύνη.
0: Ήλιο εννοείται.
1: Αν δεν έχει κλείσει εκεί, γιατί να έχει κλείσει όμως.
0: Δεν ξέρω, επειδή και το πατρικό μου εκεί με βολεύει εμένα.
1: Τέλος πάντων. Βεβαίως.
0: Κατάλαβα ακριβώς τι
1: εννοείς. Βεβαίως και μπορείς. Ναι, δηλαδή όλα αυτά υφίστανται. Τι άλλο είπες.
0: Αγκώνους.
1: Τους αγκώνους θα ξυνεύσω το. Επειδή δεν τους φτάνει.
0: Αυτό ακριβώς. Να γραφεί τα πρακτικά ότι η Μαρία Μακράκη λέει ότι επειδή δεν τους φτάνει και ταυτόχρονα προσπαθεί να το φτάσει. Λέει, ίσως σήμερα ήρθε αυτή η μέρα. Ίσως σήμερα η μέρα που θα μπορέσω να φάω τους αγκώνους μου.
1: Και το άλλο που μπορώ να σε αφήσω άφωνο και πάμε παρακάτω. Το ξέρεις ότι χρησιμοποιούν τη στάχτη από την ξυλόσομπα και τη λένε άλουσα για να φτιάξουν...
0: Το γούστο.
1: Όχι, για να φτιάχνουν τα κουλουράκια αυτά που φτιάχνουν οι γιαγιάδες, αυτά τα τριβιδάκια.
0: Μουστοκούλουρα.
1: Άλλοι τα μουστοκούλουρα. Στα μουστοκούλουρα βάζουν μούστο και όλα τα υλικά.
0: Λάμε ρε άλουσα, τι καθόμαστε λέμε πρωί.
1: Ναι, τι είναι.
0: Εντάξει, η άλουσα... Τρομερή βρισιά, δεν μπορώ να πω.
1: Είναι η στάχτη από την ξυλόσομπα γιατί την ανακατεύουν με νερό.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τρομερή βρισιά.
1: Δεν είναι νερό συγκεκριμένα. Όχι, έχω και χειρότερα να σου πω, άμα θες.
0: Είναι ζευγές που μου αρέσουν. Η αλουσά, ο αλιντρούιτος.
1: Δεν είναι βρισιά η αλουσά. Μην με τρελαίνεις τώρα.
0: Ρε παιδί μου, όπως είπαμε για την άλλη φορά, καμία βρισιά δεν είναι βρισιά.
1: Ναι, αλλά τι έχω. Μα ενώ ότι δεν έχω ακούσει να χρησιμοποιηθεί.
0: Εμείς το χρησιμοποιούμε.
1: Να ακούσω. Άντε μωρέ, αλουσά από εδώ πέρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ναι, μωρέ, αλουσά. Αν δεν το έχει ακούσει ποτέ.
1: Όχι.
0: Δηλαδή θα μπορούσα να σε λέει έτσι, δεν θα παρεξηγούσε καν.
1: Όχι.
0: Ενώ τώρα θα παρεξηγεί.
1: Αφού ξέρω τι είναι η αλουσά.
0: Α, μωρέ, αλουσά κάθομαι και σε ακούω πρωί-πρωί.
1: Αφού ξέρω τι είναι.
0: Όλα είναι θέμα ύφου. Δηλαδή,
1: σαν τη Μαρία Μπεκατόρου, τη θεά Μαρία Μπεκατόρου που είχε πει μια φορά, μα καλά δεν σε πειράζει που σε λένε λαχανάκι Βρεξελών. Λέει όχι, γιατί μου αρέσουν τα λαχανάκια Βρεξελών. Άμα με έλεγανε μπάμια που τη συχαίναμε, θα παρεξηγούσα.
0: Όπου υπήρχε πρόμο τη εκπομπή που με έλεγε η καλιά μπάμια για κάποιο λόγο. Τέλο πάντων, πώ δέσαν όλα αυτά λοιπόν. Άλλο ξεκινήσαμε να πούμε, αλλά ξέρει τι, εγώ είμαι ικανοποιημένο με τι έγινε. Πάμε να ακούσουμε τη Λιόλιου, γιατί δεν έχουμε ακούσει καθόλου Λιόλιου σήμερα. Παραδόξω, δεν ξέρω. Μάλλον είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά τη Λιόλιου, όχι, είναι η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Mm-hmm.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σας έχω πει τόσες φορές ότι πρέπει να πάρετε το από το πρωί Plus Men και 99 το μήνα. Γιατί να σας πω ότι χάσατε τώρα. Έτσι δεν το κάνουμε στα διαφήμιση. Λοιπόν, αφενός έμαθα ότι μακάκι δεν τρώει τίποτα. Αφετέρου έμαθα ότι έχει τσακωθεί με τον σύζυγο και φταίνε μικρά ψωμάκια, γνωστά και ως αρτίδια. Σ' άρεσε? Ναι, ήθελα να τα μαγειρέψω. Ο άνθρωπος είχε μακράκι, ήταν έξαλλη για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και το πιο σημαντικό από όλο, ότι χθες το βράδυ η μακράκι τσακώθηκε με ένα κατεψυγμένο κουνέλι. Αυτά είχα να μεταφέρω. Τώρα και το πόχι, γιατί και όλα αυτά θα τα μαθαίνατε αν πληρώνατε. Τώρα που δεν πληρώνετε, δεν αξίζετε να μάθετε τίποτα άλλο. Αυτά χάνετε.
1: Ρε παιδιά.
0: Με το κουνέλι τσακώθηκε.
1: Κάνω έκκληση. Κάποιος θα το πάρει από την κατάψυξή μου. Δεν αντέχω.
0: Λοιπόν, giveaway, ένα κατεψυγμένο κουνέλι. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber 631-929-929. Παραλαβεί από το χώρο της Μαρίας.
1: Μόνο οι φίλοι μου θα με καταλάβουν. Μαρία, αυτό. Αφού ο άντρας μου δεν με καταλαβαίνει, οι φίλοι μου θα με καταλάβουν.
0: Είναι κουνέλι ή λαγός?
1: Και τα δύο, όχι εκεί μέσα, αλλά.
0: Εσύ, εμείς ποιο δίνουμε τώρα, Γιβάγο, πρέπει να ξέρουμε.
1: Το κουνέλι που είναι πάνω-πάνω και δεν πάει και μέσα.
0: Λοιπόν, στείλω τώρα.
1: Είναι μέσα,
0: στείλω μέσα, τώρα στο Viber τη λέξη κουνέλι και μπε στην κλήρωση για το κουνέλι που είναι μέσα-μέσα. Τώρα το θέλουμε. Θεέ μου, τι. Α πω κάτι, Γιβάγο είναι, μην κρινιάζετε. Αν θέλετε το κουνέλι, στείλτε μήνυμα, αν το θέλετε, αγνοήστε το. Σε κάθε περίπτωση, αν εσείς δεν θέλετε να φάτε κουνέλι, καλή ώρα, πώ είναι μακράκι.
1: Οι βίγκαν να μην ακούνε.
0: Το κουνέλι βίγκαν ήταν.
1: Ήταν.
0: Ναι. Είσαι γενιές του, τέλος πάντων. Ναι. Αν είστε γενιές του ενός κουνελιού, μας ακούτε. Εντάξει, σας το επιτρέπουμε. Αχ, Θεέ μου. Σε βρίσκω που δεν θες να φας το κουνέλι που έχει και στην κατάψυξη, μακράγει. Έχουμε πάντα κουτάλα όμως.
1: Ευτυχώς.
0: Για πες, Μαρία, περί τίνος πρόκειται?
1: Κουτάλα.
0: Ναι, δεν γνωρίζω.
1: Φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό σε καθημερινή βάση, είτε στον Άι Γιάννη στην Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορεάδη.
0: Κουνέλι.
1: Γωνία.
0: Γωνία.
1: Είτε Αχανοπόλεως 2 στο.
0: Κουνέλι.
1: Στο κέντρο. Στο κέντρο. Ναι, να πούμε ότι το μενού αλλάζει καθημερινά, ενώ το εστιατόριο Κουτάλα, τα εστιατόρια Κουτάλα είναι ανοιχτά από τις 11 νωρίς το πρωί έως τις 7 αργά το απόγευμα. Το Σάββατο μόνο λίγο διαφορετικό ωράριο, 12 με 4, ενώ την Κυριακή είναι κλειστά. Εάν θέλεις να μας πεις κάποιες επιλογές της ημέρας, μπορεί.
0: Αρχικά, Κυριακή, μπορεί να φας το κουνέλι που θα κερδίσει από εδώ. Θα το σπρώσω εγώ σήμερα. Θα σου κάνω τη χάρη. Κάτσε, έστειλε κανεί τη λέξη κουνέλι στο Viber, για κάτσε να δω. Προς το παρόν, όχι, και θα κερδίσει από εδώ. Θα το σπρώσω εγώ σήμερα. Θα σου κάνω τη χάρη. Κάτσε, έστειλε κανεί τη λέξη κουνέλι στο Viber, για κάτσε να δω. Προς το παρόν, όχι, κανεί δεν θέλει το κουνέλι σου. αλλά παρόλα αυτά, αν θέλουμε άλλα πράγματα, Τετάρτη σήμερα, τι έχουμε.

0: πορτοκαλόπιτα και σοκολατόπιτα. Λοιπόν, 6931-929-929. Στείλετε λέξη κουμπάκι και βοηθάτε μακράκι να ξεφορτωθεί αυτό το πράγμα που είναι στην κατάψυξή τη. Το μισή τελείω όμω.
1: Δεν πρόκειται, παιδιά, δεν τα μπορώ αυτά. Καταρχά. Ποιο έμαθε ότι πρέπει να τρώμε τα.
0: Τα κουνέλια. Ναι. Το κουνέλι, τι να το κάνει. Ένα στιφαδάκι.
1: Παναγία μου, όχι.
0: Η νοικοκυρά σου λέει μετά ανοίξει σπίτι.
1: Είστε εσείς, δεν είμαι.
0: Είστε εσείς άξιες τα νέα κορίτσια.
1: Δεν είμαστε. Δεν είμαστε.
0: Πολύ καλό κρασομεζέ, απλά το αναφέρω. Εντάξει. Εσύ και το κουνέλι δεν ταιριάζεται, σου λέω. Δεν ταιριάζεται, άστο.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μην γελάσετε τώρα, πάω να μιλήσω, αναγωγέ. Τι αυτή η καλλιτέχνη, α πούμε. Πάω να μιλήσω και χαχαχαχα.
1: Ποιο σου μίλησε έτσι?
0: Τώρα γελούσε στο τέλο. Ναι, δεν τσακώνουμε τα τραγούδια, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Δεν κάνω λίτο, εγώ δεν θέλω να μιλήσω.
0: Είμαι πλέον μεσήλικα προσγέρο. Αυτό που τσακώνεσαι με οτιδήποτε, με τηλεόραση, με ζώα, με ένα πουλί που πέρασε. Το έχω ζήσει, το έχω ζήσει. Ήμουν το πουλί εγώ.
1: Α.
0: Με ζητημένο πουλί.
1: Όχι.
0: Να σου κάνω μια μπεκάτσα μακράγια να πει πω, πω, τι ωραία μπεκάτσα.
1: Έχω περιστέρι, θέλω να μου κάνει.
0: Κοκό.
1: Νομίζω δεν μου φαίνει κανένα γράμμα.
0: Το πάω το γράμμα. Μακράγια, εσύ που ξέρει τα πολλά γιονού σου κατεβάζει.
1: Ναι.
0: Ένα καράβι λάχανα, πόσε ντολμάδε βγάζει?
1: Να μην βγάζει. Άμα είναι από την Αγία Βαρβάρα τα λάχανα.
0: Είναι από την Αγία Βαρβάρα ή τι να μπει σε καράβι. Πάνε τα παίρνουμε με το αυτοκίνητο. Σε κάποια φάση το είχα υπολογίσει. Δεν σου κάνω καν πλάκα.
1: Όταν βαριέσαι και δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου, κάθεσαι και υπολογίζεις ένα καράβι λάχανα πόσο λαχανοτολμάδες βγάζει.
0: Συγγνώμη, τέθηκε σε μία παρέα.
1: Ωραία.
0: Και εγώ καθετόλισα. Πήρα τη μέση χωρητικότητα σε κυβικά μέτρα, σε κυβικού, ναι, ενός μέσου μεταφορικού, μεταγωγικού πλοίου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Υπολογίσαμε τον αντίστοιχο όγκο πόσα λάχανα μαζί με τα κασόνια. Πόσα λάχανα χωράνε στο συγκεκριμένο ωφέλιμο φορτίο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και μετά προσπαθήσαμε να υπολογίσουμε πόσες ντολμάδες βγάζει ένα μέσο λάχανο. Λοιπόν, ένα καράβι λάχανα, αν θυμάμαι καλά τώρα τις υπολογισμούς.
1: Μην πεις πόσες λάχανο ντολμάδες βγάζει, πες μου πόσες κατσαρόλες βγάζει, πόσα τσικάλια βγάζει.
0: Το πρωί. Τέλος πάντων, ξέρεις τι, θα το ψάξω.
1: Ωραία.
0: Θα μου πεις πόσες ντολμάδες βγάζει ένα τσικάλι.
1: Βγάζει έτσι 50.
0: Μια πενταρία. Οπότε χρειαζόμαστε πόσα μαγείρω τσικαλιά. Θεέ μου, τι κάθομαι για υπολογιστή.
1: Αλήθεια τώρα!
0: Είπαμε.
1: Τώρα το κατάλαβες! Μου έχεις κάνει την απλή μεθόδο των τριών. Μου έχεις κάνει αυτό πως το πες το πριν, δεν θυμάμαι. Και τώρα, αλήθεια τώρα, κάθεσαι και σκέφτεσαι τι κάνεις πρωί-πρωί.
0: Συγγνώμη, ρε, κοροϊδεύεις τώρα εσύ, αλλά εσύ είσαι μια βιοτεχνία. Παλή λαχανοτολμάδες, συσκευασμένους, εντάξει. Και είσαι κάνει μια παραγγελία κοντέινερ. Από την Κίνα να σου φέρουν λάχανα.
1: Τυχόν και τρώτε ντολμαδάκια κονσέρβας και λαχανοτολμάδες κονσέρβες. Εκτός από την απέσια, δεν ξέρεις και τι στερητικά έχουν μέσα.
0: Αρχικά λαχανοτολμάδες κονσέρβα δεν πρέπει να υπάρχουν.
1: Όντως, αλλά έτσι όπως το πες πλέον. Μπορεί στην Κίνα να υπάρχουν.
0: Τρώνε ντολμάδες στην Κίνα.
1: Αφού έχουν τα κινέζικα λάχανα, δεν θα τρώνε και.
0: Σούσι με λάχανο.
1: Γιατί όχι.
0: Τέλος πάντων, τι θέλω να σου πω.
1: Και αν δεν τους λένε λαχανοτολμάδες, θα τους λένε κάπως αλλιώς.
0: Για πες μας, λένε.
1: Τσικ τσαοτσό, ξέρω εγώ πώς θα τους λένε.
0: Στη Ιαπωνία πώς θα τους λέγανε. Λαχανοτολμάδερου! Έτσι το λένε.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα εξακολουθήσω να είμαι βασικά παραδοσιακά κλπ. Και θα πάω να τρώω τους λαχανοτολμάδες και τα ντολμαδάκια της γιαγιάς μου στη Γαλήφα και τελειώνει εδώ η συζήτηση.
0: Γαλιφιανέ μου, κάντε φε.
1: Που καλύτερα δεν υπάρχουν για εμένα. Λοιπόν, ταπεινή μου προσωπική μου άποψη. Τέλος.
0: Το προηγούμενο μήνυμα ήταν η προσφορά του πολιτιστικού συλλόγου Γαλήφας για να προσελκύσουμε νέα άτομα στο χωριό μας. Πάνε όλοι να φάνε ντολμάδες στη Γαλήφα τώρα.
1: Στο γλέντι πάλι.
0: Αλλά. Πάλι του χρόνου, όλο του χρόνου.
1: Τώρα μπήκε Οκτώβρης, μωρέ Βαγγέλη μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που μου έκανε ειρήνη ντολμάδες από την επισκοπή ήταν η καλύτερη ντολμάδες του κόσμου.
1: Ποια ειρήνη?
0: Η φίλη μου.
1: Μην το ξαναπείς, γιατί στο ειρήνη είναι από του γουροκεφάλι και του γουροκεφάλι γενικά. Περιμένουμε. Γενικά στου γουροκεφάλι τα ντολμαδάκια του ξεχωρίζουν.
0: Μιλάμε τώρα αριστούργημα.
1: Υπάρχει μία άποψη, ναι, σε πολύ κόσμο ότι τα ντολμαδάκια του σγουροκεφαλίου είναι ξεχωριστά. Γιατί είναι πολύ μικρά και σφιχτά.
0: Αυτό ακριβώς. Και πεντανόστιμα.
1: Ναι, οπότε υπάρχει μία ιδιαίτερη τεχνική στο τύλιγμα του ντολμαδακίου και το κάνει έτσι νοστό. Αλλά εγώ υποκειμενικά είπα την αντικειμενική άποψη. Δεν διαφώνω με το σύνολο. Αλλά εγώ υποκειμενικά προτιμώ τις γιαγιές της Μαρίνας τα ντολμαδάκια. Τι να κάνω, ρε παιδιά? Χρησιμοποιεί μια τεχνοτροπία που δένει το ελαιόλαδο με το λεμόνι. Δεν το κάνει κανείς. Κάτσε,
0: συγγνώμη.
1: Με
0: το κουνέλι, τι έγινε?
1: Τίποτα δεν έγινε. Θα σου δώσω το κάνει στη φάδο.
0: 6-31-29-29, στείλτε τη λέξη κουνέλι και πάρε το κουνέλι που έχει μακράκι στον καταψύχτη τη, γιατί πολλά μα τα έχει σούρει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μαζονά, γιατί έτσι ήθιστε. Και επιστρέφουμε εδώ πέρα με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και χαροπές ειδήσεις από τον κόσμο και από τα γύρω σύμπαντα. Ντολμάδες.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χα...

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, αυτά και τέσσερα τα σπάσε. Μαρία, τα σπάσε.
1: Τον αγκώνα μου έσπασα.
0: Τι έπαθε?
1: Το χτύπησα και έφυγε νεύρο στα μάτια. Δηλαδή, τώρα τα νεύρα μου.
0: Ναι, αυτό χτύπησε, ναι. Ούτε αγκώνα δεν μπορούμε να φάμε σήμερα. Ένα φαΐ ξέρει να κάνει αυτή η γυναίκα. Ένα φαΐ και αυτό χάλια το έκανε. Και δεν ξέρω να ακούσει και το. Το πολύ. Αν δεν πέστε που υπόφυγε στο
1: δέντρο. Πόνεσα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Εντάξει, αυτό ο αγκώνα είναι καν κοντά στο γραφείο. Πώ σκοτώθηκε? Α, στην καρέκλα, συγγνώμη, συγγνώμη, εγώ φταίω. Ναι, εγώ είμαι ο χαζός υπόθεσης που δεν κατάλαβα ότι χτύπησε την καρέκλα και όλοι στο γραφείο. Γενικά, αν μας ακούει κάποιος γιατρός, η μακράκι αποσυντίθεται και ελάτε να βοηθήσετε. Το κουνέλι παραμένει σε διαδικασία giveaway. Αλλά έχουμε giveaway και άλλα πράγματα, Μαρία Μακράκι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεσυντονίσχες λίγο, ε.
1: Fat Production.
0: Fat Entertainment.
1: Αυτό, αλλά είναι production.
0: Είναι everything. Λοιπόν, ενημερώνουμε ότι από σήμερα ξεκινάει το tour του Άντζελο Τσαρούχας, τον πασίγνωστο.
1: Του Άγγελου.
0: Άντζελο.
1: Άντζελο, το φωνάζετε.
0: Άντζελο, γιατί ξέρει.
1: Ευτυχώς που δεν ήρθα να του πω χαίρο πολύ, Άγγελε. Ευτυχώς,
0: παλαιά. Να σου πω fun fact, γιατί δεν το λένε Άγγελο τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Το λένε Ευαγγέλη.
1: Ψέματα.
0: Καθόλου.
1: Αλλά ήθελα να διαφοροποιηθεί από εσένα, γιατί σου λέει που πάω τώρα στο Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Με τον τόπο stand-up comedian Ευαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Και ιδρυτή της Φαντάζομαι Production.
0: Το Ευάντζελο δεν δούλευε πολύ καλά στον Καναδά και το έκανε Άντζελο. Okay. Πολύ έξυπνο εκ μέρους του.
1: Από τον Καναδά,
0: ναι, ναι, είναι Καναδός.
1: Από Αγγλία νόμιζα.
0: Όχι, όχι, από τον Καναδά ήταν ο άνθρωπος.
1: Το γνώρισε στο Λονδίνο, στο πανεπιστήμιο που σπούδασε και αναπτύξατε εκεί μια σχέση και συνεργασία.
0: Αρχικά μου ρίχνει 15 χρόνια, εντάξει, ξεκινήσουμε από εκεί πέρα. Είμαι πιτσιρίκα που λες και εσύ.
1: Αλλά γιατί είναι διαβίου μάθηση.
0: Τέλος πάντων, ας μην το συζητήσουμε παραπέρα. Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάμε το μεγάλο tour στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού Diaspora Tour. Το είπα πολύ τσαρούχα εδώ μεταξύ. Σήμερα Ρέθυμνο, αύριο Χανιά, μεθαύριο Άγιο Νικόλαο και κλείνουμε Σάββατο Ηράκλειο, Αστόρια. Οπότε, Μαρία Μακράκη, να καλέσουμε λίγο κόσμο να έρθει.
1: Βεβαίως.
0: Για προσπάθησε.
1: Με χαρά μου. Λοιπόν, ο ΑΠ 92,9.
0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Σε συνεργασία με τη Fat Entertainment Production.
0: Ακούγεται πάρα πολύ σοβαρή εταιρεία και αυτός που την έχει ακούγεται πάρα πολύ καλός σύντροφος και συνεργάτης.
1: Ξεκάθαρα. Λοιπόν.
0: Να τον καλέσουμε για μια συνέντευξη.
1: Και στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού Diaspora Tour.
0: Diaspora Tour.
1: Yes. Με το γνωστό και αγαπητό κωμικό Άντζελο Τσαρούχας. Μα τι έχει καταγωγή από εδώ?
0: Όχι, η καταγωγή του είναι από Καλαμάτα.
1: Ναι, εννοώ Ελλάδα.
0: Ναι, προφανώς, παιδί μου.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Νόμιζα να μιλήσω από τη Γαλλίφα.
1: Έρχεται στην Κρήτη για τέσσερις παραστάσεις. Στο Ηράκλειο συγκεκριμένα έρχεται το Σάββατο 10 Οκτώβρη στο Κινηματοθέατρο Αστόρια στις 9. Λοιπόν, οπότε εσύ. Έχεις, βρε δωράκι, τρεις διπλές προσκλήσεις από τον ΑΠ 92,9. Αυτό που έχεις λοιπόν να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram του σταθμού. ΑΠ 92,9 είναι και το Instagram.
0: Με σύγχρονο κόλλησε. Σε ποιο σταθμό είμαστε? Δεν το είπα 8 φορές εδώ μεταξύ. Μπες στο μακριά μακράγι. Στο μακριά, πάλι μακριά μακράγι. Μου θυμίζει τα λαζάνια με το ντομάκι τη γυμάτα. Ναι, για πες.
1: Anyway, ακολουθείς κάποια απλά βήματάκια και στο τέλος της εκπομπής ίσως είσαι ένας από τους τρεις νικητές που θα λάβουν μηνυματάκι νίκης.
0: Τρεις διπλές προκλήσεις για να ακούσεις κλασικά πράγματα όπως Where you gonna go, it's an island. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, θα μου το μάθεις όμως.
0: Τσαρούχας είναι από παλιά παράσταση στο YouTube. Όπου πάει ο Τσαρούχας να νοικιάσει ένα μάξι σε ένα νησί. Και επειδή έχει συνηθίσει από την Αμερική ο άνθρωπος, που θέλουν ταυτότητα Ε9, υπεύθυνη δήλωση αυτό, του δίνουν τα μάξι, λέει πάρ' το, OK. Λέει δεν θες κάτι χαρτιά, κάτι τίποτε? Λέει όχι, λέει. Λέει και άμα το πάρω και φύγω, λέει κάνει, πού θα πας, σε νησί είμαστε. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, Άγγελο Τσαρούχας, μια νοσταλγική παράσταση για όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Να πούμε ότι η παράσταση κατά κύριο λόγο είναι στα αγγλικά. Οπότε, εάν δεν είστε αγγλόφωνοι, θα έλεγα να μην μπείτε στον κόπο. Το λέω για να προστατέψουμε ανθρώπους που μπορεί να μην ξέρουν την αγγλική και να έρθουν να φάνε τα μούτρα τους. Αλλά ταυτόχρονα, εάν καιρό τώρα θέλετε να πάρετε κάποιο ξενόγλωσσο φίλο σας, να πάτε κάπου και δεν βρήκατε την παράσταση που ψάνατε, είναι αυτή που θέλετε.
1: Δεν πειράζει. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, ας πούμε, να δω αγγλικό θέατρο. Αλλά στο αγγλικό θέατρο χρησιμοποιούνται όροι που δεν έχουμε μάθει ούτε καν στο proficiency.
0: Εντάξει,
1: οπότε
0: εσόλους.
1: Δεν πειράζει. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ τουλάχιστον να δεις κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Ωραία, ξέρεις τι, ξεχάσετε το προηγούμενο. Ελάτε όλοι. Ξέρετε, δεν ξέρετε. Θα σας κάνω εγώ μετάφραση. Θα κάνω νοηματική από κάτω.
1: Γιατί θα το κάνει.
0: Ναι, γιατί όχι. Κοίταξε, εγώ τον πελάτη το σέβομαι.
1: Εννοείται.
0: Αν ο άλλος μου έχει πληρώσει εισιτήριο, θα κάνω ό,τι μπορώ για να περάσει όσο καλύτερα γίνεται.
1: Είμαι σίγουρη, Βαγγέλη μου. Δεν του λέω ειρωνικά. Είμαι σίγουρη.
0: Ξέρεις τι μπορώ να κάνω. Τρελή ιδέα. Να μαζέψω όλους τους μη αγγλόφωνους σε μια γωνιά της Αστόριας και να βάλω ένα βίντεο εγώ απλά να κάνει μετάφραση. Πόπο, λοιπόν.
1: Δουλειά δεν είχε ο άνθρωπος.
0: Μισούσε τα κλειδιά του. Η γνωστή αυτή παροιμία που μόλις βγάλαμε τώρα για να μας κόψει το εσουρού. Το κουνέλι όμως ακόμα για giveaway, λοιπόν, στείλει τη λέξη κουνέλι 631-929-921.
1: Μόνο ο Γιώργος, ο
0: φίλος μας Γιώργος, καλημέρα στον Γιώργο. Γιώργο, επειδή χάνεσαι και ξαναεμφανίζεσαι, αγχώνουμε όταν έχω καιρό να είσαι εδώ. Όταν βλέπω και είσαι καλά, νιώθω καλύτερα.
1: Επειδή όμως η καλημέρα γίνεται πιο γλυκιά όταν τη μοιράζεσαι, εκτός από τον Γιώργο, να στείλουμε και καλημέρα στην Ειρήνη. Να στείλω εδώ στη φίλη μου την Αταλία, στον κύριο Μιχάλη που μας ακούει από κάσο, στην αγαπημένη μου συντεκνησούλα, στην Αναστασία από το Καρπενήσι που μιλάμε τώρα.
0: Η τεχνισούλα, όπως το είπα, σαν γλυκό ακούστηκε. Σα έφερε τεχνισούλε. Σα έφερε τεχνισούλε. Θέλουν ψυγείο, ναι, βάλτε, μη χαλάσουν. Τι καθόμαστε να πούμε. Ο Γιώργος έστειλε μήνυμα να πει ότι δεν θέλει το κουνέλι. Κάποιο να πάρει το κουνέλι από εδώ πέρα.
1: Είπε μακριά και αγαπημένη.

0: Και άλλο ένα πράγμα που χάσατε επειδή είστε τσίπιδε και δίνει το 99. Ξέρετε ότι κάποιες παροιμίες εδώ τις καταρρύπτουμε εκτός αέρα. Δεν θα πω συγκεκριμένα τι και πώς.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό, αλλά ας πούμε ότι καταρρύψαμε την παροιμία η οποία λέει χαρακτηριστικά ότι αγαλιάζει η καρδιά σου όταν βλέπεις τη γενιά σου. Όχι συγκεκριμένα άνθρωποι μιας άλλης κοινωνίας. Κάτι δικά μας, ας πληρώνετε να ξέρατε. Σε κάθε περίπτωση, ξέρεις ποιοι άλλοι δεν πληρώνουν αλλά παίρνουν δώρα. Οι ακροατές του από το πρωί εδώ στον Άπρεν 92,9. Το ραδιόφωνο που θα ανεβάζει, γιατί Μαρία, τι καλό έχουμε. Πέρα από τον Τζαρούχα που δούμε προσκλήσεις.
1: Ωραία, λοιπόν, έχουμε νέο giveaway σε συνεργασία με τη Mobistore.
0: Βγήκε το reel πάνω, το έχετε μάθει. Τώρα δεν χρειάζεται το κατάλληλο μυστικό.
1: Μιλάμε για εξουτημένο κατάστημα Samsung.
0: Εξουσιοδότησης.
1: Ναι, είτε service στη συσκευή σου, είτε να πάρεις κάποια καινούργια συσκευή, είτε μεταχειρισμένη. Έτσι, φιλιά πολλά στα παιδιά εκεί πέρα που πάντοτε μας στηρίζουν και μας βοηθάνε και εσένα βασικά βοηθάνε που μπορεί να πας να έχεις ένα το χύψη πρόβλημα.
0: Η οποία συσκευή θα έχει δόνηση κατά πάσα πιθανότητα.
1: Λοιπόν, και ο A52,9 σου χαρίζει δύο AirPods, δύο ασύρματα Bluetooth, wireless Bluetooth και
0: αυτό με τη μηχήνα, το
1: και ένα powerbank 10.000 mAh. Συμπαίνει στο Instagram του A52,9, ακολουθείς τα βηματάκια και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς.
0: Όχι, όχι, περίμενε. Δεν ξέρω από το Instagram τα δίνουμε. Εγώ θέλω να παίρνω.
1: Δεν είμαι και από το Viber. Τους λέω να μου στέλνουν και μηνύματάκια στο Viber.
0: Ωραία, εγώ από αύριο μεθαύριο, από εβδομάδα, δεν ξέρω πότε, θα βάλω πρώτα και τηλέφωνο. Ή να στέλνουν fax.
1: Παιδιά, ότι πει ο Βαγγέλης.
0: Για να στέλνουν ένα περιστέρι.
1: Δικιά του είναι εκπομπή, εγώ εκτελώ εντολές.
0: Εντό εκτελεί εντολές. Τα σκυλιά. Τα σκυλιά είναι φίλοι μας. Λοιπόν, έχουμε αυτό. Οπότε από εβδομάδα να είστε stand-by και γυρνάει διαγωνισμάρα να δώσουμε ακουστικά, να δώσουμε αυτό το κρρρρρ. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι σαν να ψαρεύει ο άλλος.
1: Είναι και πολύ επαγγελματικό.
0: Βέβαια, ψαρωτικό δεν είναι.
1: Συγγνώμη. Σαν ψαρεύει, αλλά είναι ψαρωτικό.
0: Συγγνώμη, έχω τηλέφωνο. Αυτό και powerbank και όλα τα καλά. Μπείτε στο Instagram, δείτε το reel, να δείτε ακριβώς τι δίνουμε, να έχετε την πλήρη εικόνα, να δείτε τι ωραίος που βγήκα στο βίντεο. Έλα, σου έχω βγει πάρα πολύ ωραίο. Αυτό χακί πολύ μου πάει. Και σε κάθε περίπτωση, τι άλλο έχουμε να δώσουμε.
1: Λοιπόν, giveaway, φιλοσοφίες.
0: Α, έχουμε όντως.
1: Φυσικά, λοιπόν. Εάν
0: στην τύχη τόπα, γιατί πάντα έχουμε κάτι να δώσουμε εμείς.
1: Εάν θέλεις ένα συνέναν στον καφέ της επιλογής σου και ένα συνένα στα μπουγατσίνια με γεύση της επιλογής
0: σου. Δεν μου άρεσε αυτή η λέξη.
1: Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Είναι η άμεση επαγγελματική λέξη.
0: Ωραία, κάνω καταγγελία τώρα στον αέρα. Εγώ ως εφευρέτης και νονός της λέξης μπουγατσο μπουκίτσες. Είμαι έξαλλος γιατί με αναγκάζουν να λέω μπουγατσίνια.
1: Βρείτε τα.
0: Το μπουγατσίνι είναι λίγο ευτελές. Ενώ η μπουγατσομπουκίτσα είναι ό,τι καλύτερο
1: βρείτε
0: υπάρχει.
1: Βρείτε τα.
0: Δεν βρίσκω τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Εφόσον οι άνθρωποι ζήτησαν να ονομάζονται μπουγατσίνια, έτσι θα τα λέω.
1: Ωραία.
0: Γιατί είμαι επαγγελματίας. Αλλά είμαι και άνθρωπος.
1: Εσύ λοιπόν που με ακούς, μου στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929 και κάποιος από εσάς κάθε Παρασκευή θα κερδίζει ένα συνένα στον καφέ και στα μπουγατσίνια με γεύση και καφέ της επιλογής του. Να σου πω τώρα ένα μυστικό.
0: Για
1: αν
0: θες
1: τα μοιράζεσαι, αν θες τα κρατάς για παρτίτσα σου. Απλά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις από Δευτέρα, δηλαδή θα κερδίσεις Παρασκευή, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις από Δευτέρα και έχει διάρκεια δύο εβδομάδες. Κάθε Παρασκευή λοιπόν ένας θα είναι ο τυχερός και το μυστικό μεταξύ μας. Είτε παρτίτσα σου, είτε τα μοιράζεσαι, ό,τι θες.
0: Τέτοια είναι η γαλλιφιανή. Επίσης, νέο giveaway που αποφάσισα μόλις τώρα, στείλε μήνυμα στο Viber 6931-929-929 και giveaway την ευχή μου. Γιατί όχι, θα δώσω την ευχή μου σε όποιον στείλει το μήνυμα. Και όπως έλεγε ο παππούς μου, έχει την ευχή μου που είναι μεγάλη και πιάνεται.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
2: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
18: Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
20: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
7: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
1: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
5: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
1: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
5: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σένα.
1: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Η καλή μέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μακράκι στο μπουγατσίνι μου.
1: Αλήθεια.
0: Όχι, απλά ήθελα να πω τη λέξη μπουγατσίνι. Η οποία δεν μου αρέσει όπως είπα και πριν.
1: Ναι, αλλά εμένα μου αρέσουν τα μπουγατσίνια, άρα χάρηκα που με είπες έτσι. Και τώρα μου το παίρνεις πίσω, μου το αναιρίσω.
0: Ωραία, ωραία. Να το πω όπως το αισθάνομαι. Είσαι η μπουγατσομπουκίτσα μου.
1: Ιού, μωρέ, Βαγγέλη.
0: Το μπουγατσομπουκίτσα είναι τρομερό όνομα για χοντρή γάτα. Είναι τρομερό όνομα.
1: Ωραία. Ποια γεύση μπουκίτσας είμαι, μπουγατσομπουκίτσας?
0: Κοίταξε, γαλλιφιανή μου οργόνα. Ξεκάθαρα είσαι κρέμα, άχνη και κανέλα.
1: Α, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Ένα, η αγαπημένη σου.
1: Καλά, δεν υπάρχει και κάποια γεύση που να με μου αρέσει, αλλά είναι αυτή που προτιμώ περισσότερο. Άρα, όποια και να μου αρέσει, δεν θα παρεξηγήσω.
0: Α, ναι, είσαι η μπουγάτσα σαρδέλα μερέντα. Τι, αειδιάσαμε.
1: Δεν υπάρχει. Γιατί στις φιλοσοφίες.
0: Στο δικό μου δεν χωράει, το δικό σου κολυμπάει. Η σαρδέλα.
1: Γιατί στις φιλοσοφίες χρησιμοποιούνται υπέροχοι εκλεπτισμένοι συνδυασμοί.
0: Δεν τρομάξεις.
1: Δεν θα τρομάξω. Τώρα δεν έχω τόσο ψηλά τον ήχο.
0: Τόσο ψηλά τον ήχο. Είναι πολύ χαμηλό. Πήχεις πλέον εδώ πέρα. Για πες μας τι έχεις φιλοσοφίες, Μαρία μου.
1: Λοιπόν, μπορείς να βρεις μπουγάτσα με κρέμα. Μπορείς να βρεις μπουγάτσα με τυρί. Μπορείς να βρεις μπουγάτσα με κολοκύθι και τυρί. Μπορείς να βρεις μπουγάτσα με σοκολάτα. Μπορείς να βρεις μπουγάτσα με πραλίνα λατισμένη καραμέλα και κράμπλ.
0: Μπουγάτσα με υπεύθυνο μπορείς να βρεις. Αν πας με την κατάλληλη παρέα.
1: Ναι, ειδικά με φοράνε και ένα τέλειο που κάμισο σαν πιο μήλο σήμερα.
0: Σαν πιο μήλο μοιάζει. Δεν πρόλαβα να δω.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Είδα μια μορφή μόνο και κλείσε την πόρτα σε φάση με ενοχλείται. Συγγνώμη κιόλας, ε!
1: Δεν πειράζει, μην απογοητεύεις, Βαγγέλη μου.
0: Εγώ. Χαμηλά, πεις καμία απογοήτευση.
1: Φιλοσοφίες για μπουγάτσα στα λιοντάρια.
0: Αυτό.
1: Φιλοσοφίες για μπουγάτσα
0: στη Φιλοθέη.
1: Φιλοσοφίες για μπουγάτσα στη γωνία της Δεδάλου.
0: Α, δω, γωνία, τα αποφασίσαμε, έκλεισε ότι είναι γωνία εκεί πέρα.
1: Δεδάλου 39, φιλοσοφίες μέσω φαγητό εφαρμογών σήμερα που έχει και καλό καιρό.
0: Σήμερα, ναι.
1: Διαφορετικά, φιλοσοφίες μέσω φιλοσοφίες.gr για 10% επιπλέον έκπτωση.
0: Θες να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε, που μου έστειλες και αυτό το μήνυμα.
1: Πιο απ' όλα.
0: Το μήνυμα με το που σου λέω γνωστό σου που δεν ήταν ο υπεύθυνος, γιατί μπερδεύτηκα. Για το delivery τη μέρα που βρέχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, να το πάμε αλλιώς.
1: Δεν είναι υπέρ σου το μήνυμα.
0: Ωραία, ωραία. Και ποιος είναι αυτός ο Θεός, είναι και ότι πει είναι θέσφατο. Δεν εννοούσα αυτό. Ωραία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εργάζεται όποτε θέλει. Μιλάμε τώρα για τους διανομείς, εντάξει.
1: Ναι. Από τη στιγμή που είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Δικαίωμά τους. Εγώ έχω το δικαίωμα να επιλέξω.
1: Σαφώς.
0: Ότι δεν θέλω να είμαι υπεύθυνος για το οτιδήποτε επειδή βαριέμαι να πάρω την.
1: Σαφώς, αλλά ωραία. Η επιλογή σου ρίχνει λίγο το μεροκάματο του άλλου, να το ξέρεις.
0: Ωραία.
1: Γιατί έχουν και διπλή αμοιβή όταν βρέχει. Να το ξέρεις και αυτό.
0: Εντάξει, Μαρία, εγώ.
1: Αλλά κατά τα άλλα, επιλογή σου. Αλλά όπως σκέφτεσαι τους οδηγούς delivery, έτσι, γνώμη μου,
0: ναι.
1: Θα πρέπει να σκέφτεσαι όλα τα επαγγέλματα.
0: Ωραία, Μαρία, ωραία. Το πάμε έτσι, όταν μαγειρεύεις σπίτι σου, άκου να είσαι εγωίστρια. Άρα τσακωθούμε. Όταν μαγειρεύεις σπίτι σου, είσαι πολύ εγωίστρια, γιατί δεν πληρώνεται ούτε ο μάγειρας, ούτε ο επιχειρηματίας, ούτε ο διανομέας. Κανείς δεν πληρώνεται όταν μαγειρεύεις σπίτι σου. Είδες τώρα.
1: Μα γι' αυτό υπάρχουν κάποια επαγγέλματα,
0: ναι.
1: Ο μάγειρας, ναι. Για αυτούς που κάνουν διακοπές και δεν μαγειρεύουν. Υπάρχει π.χ. ο ιδιοκτήτης εστιατορίου για αυτόν που θέλει λίγο να βγει έξω. Όλα τα επαγγέλματα.
0: Ωραία, όταν μαγειρεύεις, το κάνεις το μεροκάμα, το τροπίζω. Είσαι εγωίστρια.
1: Μα δεν παραγγέλνεις και κάθε μέρα, αλλά όταν είναι να
0: παραγγείλεις και σκέφτεσαι την
1: βροχή, είναι άθλιο ρε φίλε σε αυτή την περίπτωση. Άθλιο, εντάξει, βαριά λέξη, αλλά
0: συγγνώμη και όλα.
1: Δεν υφίσταται.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και ότι εγώ έχω δίκιο,
1: ναι,
0: και ζήσουμε τις ζωές μας. Όχι, το είπες, ναι, έχει και τρέλερ εδώ δικό μας. Ακούστε μας και πώς το λένε γραμμένους. Ναι, όχι, ξέρεις τι μετά. Γιατί εγώ συγκινήθηκα με αυτά που μου είπες.
1: Ναι, και εγώ συγκινητικά.
0: Τα λόγια αγάπης.
1: Δεν καταλαβαίνω τον πλεονασμό, αλλά και εγώ συγκινητικά συγκινήθηκα.
0: Πω, θα τη χτυπούσα, αλλά είμαστε τηλεόραση. Είμαστε τηλεόραση. Δεν θα έχει θεαματικότητα.
1: Τροπή σου.
0: Που δεν κατάλαβες ποτέ τη σου έχω δώσει.
1: Όμως κάπου το βρίσκουμε.
0: Αυτό, ναι.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
8: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
8: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
8: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες ποιοτικές οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Κλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
8: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
10: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
9: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
11: Κάθε στιγμή δυνατά 92,9.
12: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάποια στιγμή θα σε καταλάβω, Μαρία Μακραγή. Κάποια στιγμή θα σε καταλάβω. Θα καταλάβω ότι είναι αυτά που λες. Θα σε ψυχολογήσω για να το κάνω αυτό λίγο πιο επιστημονικά. Θα πάω στο ICPS.
1: Να πάξει και πάρει το πτυχίο.
0: Στο Κολέγιο Θεραπευτικών Επιστημών. Γιατί εντάξει, άκρη δύσκολα βγάζω μαζί.
1: Έχω μια ελπίδα.
0: Να σου πω κάτι. Δύσκολα βγάζω μαζί μου άκρη. Πώς να βγάλω με τρίτους.
1: Μα πρέπει πρώτα να τα βρεις με τον εαυτό σου.
0: Θα έχω με τον εαυτό μου που ακόμα σ' αγαπώ. Θύμισε μου.
1: Γιάννης Πλούδραχος είναι αυτό.
0: Θα πρέπει να ξέρεις εσύ. Εγώ τραγουδάω, εσύ μου λες τι είναι. Κάνουμε το ανάποδο καραόκι εμείς εδώ πέρα. Είναι μια εκπομπή που. Πώς το λένε. Το φέραμε πρώτη στην Ελλάδα. Μην την ενοχλείτε τώρα. Λοιπόν, μέχρι η Μακρέγη να πει όλο το τραγούδι, να πει τους συντελεστές, να πει την ενορχήστρωση και τους στίχους, να κάνουμε μια αναφορά ότι εγώ όντως έχω καλέσει και είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσω τον κύκλο σπουδών μου, Μαρία, στο ICPS, χωρίς πλάκα. Τώρα μιλάω σοβαρά. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τι αναφέρομαι, μιλάμε για το ICPS, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη αναγνωρισμένη ιδιωτική σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδικεύεται στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία και προσφέρει συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λάγκασιρ, 4 εξειδικευμένα μπάτσελορ, 15 πρωτοπόρα μάστερ, καθώς και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Κύκλοι σπουδών και επιτόπου ως ήθιστε και ως συνηθίζουμε να σπουδάζουμε στο μέρος που είναι η σχολή μας, ή αν είστε πολύ άσχολοι ή εκτός Αθηνών, υπάρχουν και υβριδικές σπουδές, δηλαδή εν μέρη online, εν μέρη επιτόπου. Εάν όπως και εγώ, εσείς δεν μπορείτε να φύγετε και να πάτε να κάτσετε εκεί πέρα στο νέο κόσμο που είναι το κεντρικό κτίριο του ICPS. Πολλές επιλογές, αν σας ενδιαφέρει ο κλάδος και θέλετε να ασχοληθείτε. Παραπάνω πληροφορίες και σίγουρα παραπάνω πράγματα που ξέρουν σε σχέση με εμάς εδώ πέρα. www.icps.college ή ένα τηλεφωνάκι στο. Πού το, γιατί το χάσα. Το είχα μπροστά μου, στο 210-645-6565. Η σχολική, η μαθητική, η εργασιακή σεζόν ξεκινάει και αν ενδιαφέρεστε για αυτό το πράγμα, καλό είναι να κάνετε μία κρούση, να μάθετε από τους καλύτερους τι μπορείτε να κάνετε επί τούτου. Μακάρι θέλετε να πεις κάτι, έχεις σηκώσει τα φρύδια.
1: Κάθε βράδυ κουβεντιάζω και με παίρνει το πρωί. Να το ξέρεις, φανάζω πως αγάπησες πολύ το καλύτερο παιδί. Αυτό είναι το τραγούδι που έλεγες.
0: Το είχαμε ξεχάσει αυτό. Θα συνεχί...
1: Ναι, αλλά εμένα με έβαλες να κάνω μια αποστολή. Μέχρι να ολοκληρώσει τι υπέροχε σπουδέ του. Από τότε που συνεργαζόμαστε.
0: Αλήθεια.
1: Μα και μου το ζήτησε ευγενικά, δεν μου το
0: επέβαλε.
1: Άρα...
0: Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ καλή, Μαρία Μακρά. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο για κάποιο λόγο.
1: Έτσι.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και για να ξέρετε ότι εδώ πέρα αυτή η εκπομπή όχι μόνο είναι υψηλού επίπεδου και μεγάλου εύρους, αλλά προκαλεί και διπλωματικά επεισόδια. Θα ήθελα να απολογηθώ ως υπεύθυνος για το διπλωματικό επεισόδιο που έχει ξεκινήσει μεταξύ Γαλήφας και Σγουροκεφαλίου σχετικά με το ποιο έχει καλύτερες ομάδες. Άκουσε η Ειρήνη, έστειλε στο Viber. Τσακώνεται τώρα με τη Μακράκη. Ποιο χωριό κάνει καλύτερα. Ποια θα μου κάνει την
1: τολμάδα. Τσακωνόμαστε.
0: Τσακώνεται για ποια δεν θα μου κάνει την τολμάδα, θα κάνει η άλλη.
1: Και ο κλήρος που πέφτει από τη στιγμή που η Ειρήνη ζει στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, εγώ τολμάδες. Εγώ τολμάδες. Πότε θα φάω.
1: Θα σου έλεγα τώρα.
0: Και μόλις είναι το ειδικό μήνυμα, τι φάσιμο το κουνέλι.
1: Ωστόσο, Σγουροκεφάλι Γαλήφα και η επισκοπή στη μέση είναι.
0: Πώς είναι η επισκοπή, συγγνώμη.
1: Τρίβει χέρι.
0: Αυτό πήγα να πω. Ήταν πολύ σατανικό όπως το έκανες. Αγχώθηκα. Τι φάση με το κουνέλι. Ειρήνη, στείλει τη λέξη κουνέλι και μπαίνει στην κλήρωση για ένα κατεψυχωμένο κουνέλι κατευθείαν από τον καταφύγτη της Μακράκη, γιατί δεν χωράει να βάλει τα υπόλοιπα πράγματα.
1: Γιατί δεν θέλω να υπάρχει.
0: Είναι giveaway, εντάξει. Ξέρεις τι ωραίο κρασομεζές που είναι. Λοιπόν, αφού έχουμε πει όλα τα ενδιαφέροντα πράγματα τη σημερινή, πιστεύω ότι είναι μια καλή ώρα να πάμε κι εμείς σιγά-σιγά. Να πάω κι εγώ να ετοιμαστώ, να πάω να πάρω τον κύριο Τσαρούχα από το αεροδρόμιο, να κάνουμε το tour μας. Γενικά υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες στη μέση. Το οποίο τι σημαίνει ότι θα μας απαγορευτεί για λίγο, αλλά έχει πάει σχεδόν 11, καλά μας ήταν. Από τις 8 εδώ πέρα στο μεροκάματο, καλέμι και σφυρί, έφτιαξε ένα σκαρί για το χατήρι σου.
1: Τζαμάικα,
0: Φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα. Κάτι δικά μου. Λοιπόν, μικρή παύση, όμως αύριο, λίγο μετά τις 8, σχετικό είναι πάντα αυτό, θα είμαστε ξανά εδώ πέρα.
1: Στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει με Βαγγέλη Χατζηδάκη με ερωτηματικό.
0: Και Μαρία Μακράκη.
1: Με θαυμαστικό.
0: Με θαυμαστικό πάντα. Λοιπόν, δεν ξεχνά σήμερα τα απόγευμα όπως πάντα. Βαγγέλη Πιπίου 4 με 6 απλά καθημερινά τα απογεύματό σου.
1: Και εμείς μαζί μας εννοείται ότι είχαμε Φιλοσοφίες, Κουτάλα, ICPS College και Mobistore.
0: Εμείς φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά, ραντεβού αύριο.
0: Και εσύ, ίσως ήσουν κυρία.
1: Ίσως.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χάρη.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανε κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
4: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
3: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
4: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
3: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
6: Και βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
11: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

0: ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν γίνει κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπού. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
14: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
14: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
14: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
14: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
2: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2. Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
3: Εσύ και ο Τσεπέτο.
2: Γύρω Τσεπέτο.
3: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
2: Πινόκιο. Παπά.
3: Το κομμάτι.
2: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
3: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
2: Ο Τσεπέτο.
3: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
2: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
1: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
5: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
3: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει, ή σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
14: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
13: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
14: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
14: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
13: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
15: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
16: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
17: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
16: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
17: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
16: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
17: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
16: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
17: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
18: Τεχνογνωσία, για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία, για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης, υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr, τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης, Ασπυρτάκης.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει, ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίσουμε κάτι και μου κάνει, είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά.
2: Έπρεπε
1: σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά. Για σπίτι.
3: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Απ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Club Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χα...

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
6: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up 92,9.
1: Την καρδιά μου, την πατά στη θρήμα τη

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Η πρώτη σκέψη.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Από μια φωτιά που θα βάλω αμέσως τώρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στην αγαπημένη Fresh Snack. Καλησπέρα όμως και στον αγαπημένο Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος έρχεται για να βάλει φωτιά στη νύχτα. Και αυτό το απόγευμα που θα το οδηγήσει Μιχάλης Χατζηγιάννης, θα το κάνει νύχτα με τους δικούς του όρους. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και από τώρα μέχρι και τις 6 εδώ στον ΑΠ 92,9 θα τα λέμε απλά καθημερινά.

0: παλάτια.
1: Ξεκινήσαμε πολύ, μα πάρα πολύ δυναμικά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Σέργιο, στην Σέργια, στην Σεργιανή, στην Σεργίουλα, στον Βάκχο, στον Πολυχρόνη, στον Πολυχρόνιο, στον Χρόνη, αλλά και στην Πολυχρόνια και στην Πολυχρονούλα. Χρόνια πολλά σε όλους σας, λοιπόν. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 περνάμε υπέροχα αυτό το δίωρο. Λέμε τα δικά μας, μοιράζουμε και που δωράκια, που σημαίνει κάθε απόγευμα και γενικότερα αυτό το δίωρο δεν σταματάμε με τίποτα. Η σήμερα είναι, μάλλον όχι, τώρα έρχεται. Σήμερα δεν είναι. Μπορεί να γιορτάζει πολλές φορές μέσα στο χρόνο. Μη σου πω και πολλές φορές μέσα στη μέρα να γιορτάζει η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Σήμερα όμως και τώρα για την ακρίβεια θα το τραγουδήσει η Κατερίνα Γιώλιου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες. Καλά να περάσουμε και αυτό το απόγευμα.

0: βιογραφικό σου.
1: Φανταστική, φανταστική παρέα. Το Viber έχει πάρει φωτιά και ξέρω τι περιμένετε όλοι. Περιμένετε κάτι γλυκό, σίγουρα. Ένα αγαπημένο προϊόν από τη Fresh Snack, ας πούμε. Γιατί η Fresh Snack είναι εδώ και μας κρατά απίστευτη συντροφιά κάθε μα κάθε απόγευμα. Και δεν είναι μόνη της, γιατί παρέα μου έχω και τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, έχω και το smartpart.gr, έχω και την αγαπημένη Pizza Fan που και αυτή θα δώσει το δωράκι της ημέρας σε έναν τυχερό ή σε μία τυχερή.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
0: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
3: Επειδή τρέχει διαγωνισμός με την Fresh Snack και θέλω να είστε όλοι μέσα σε αυτές τις συμμετοχές, κάθε φορά που σας λέω να στείλετε μήνυμα, κάθε φορά που ακούτε Fresh Snack, στέλνετε μήνυμα για να μπείτε στην κλήρωση για την κούτα με τα κουρασάν από την Fresh Snack. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του A52,9 στο 6931-929-929. Και επειδή θέλω, μ' αρέσει η αλληλεπίδραση αυτή που χτίζουμε κάθε απόγευμα, μη στείλετε μόνο το ονοματεπώνυμο σας και το τηλέφωνο σας, στείλτε και ένα καλησπέρα να δούμε τα νέα μας, να πούμε τα νέα μας, να δούμε τι κάνετε, να αλληλεπιδράσουμε γενικότερα. Πείτε ό,τι θέλετε σε οποιαδήποτε μορφή, είτε γραπτή, είτε ηχητική, είτε βίντεο, είτε φωτογραφία, ό,τι θέλετε στείλτε το εδώ στον app 92,9.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σε κάτι πάρα πολύ ωραίο και κάτι ακόμα πιο ωραίο και ελπιδοφόρο, γιατί έχουμε δώσει πολλά λεφτά σε βαλίτσες, σε αεροδρόμια, σε όλα αυτά. Οπότε άλλαξαν αυτοί οι κανόνες, θα τους δούμε στην συνέχεια, αλλά υπάρχει μια περίπτωση να και διεκδικούμε σοβαρά φέτος να πάρουμε και το Νόμπελ στην λογοτεχνία. Θα τα δούμε όλα αυτά μέχρι και τις 6 εδώ στο Απλά Καθημερινά στον A92,9. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Έχουμε και πρώτη μετάδοση αυτή την εβδομάδα, οπότε τα έχουμε όλα. Έχουμε και δώρα, έχουμε πρώτες μεταδόσεις, έχουμε ωραία διάθεση, έχουμε και εσάς τους ακροατές του A92,9 με τα μηνύματά σας που μας φτιάχνετε κάθε φορά το κέφι, με κάθε μήνυμά σας.

0: όμως.
1: Και όμως, Κατερίνα, καλά άκουσες, φλερτάρουμε με το βραβείο Νόμπελ, το μεγαλύτερο βραβείο, αν θέλεις, του κόσμου. Η ελληνική πένα, για την ακρίβεια, φλερτάρει έντονα με το μεγαλύτερο βραβείο του κόσμου. Έχεις σκεφτεί πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε ένα τεράστιο διεθνές νέο για τα ελληνικά γράμματα? Γιατί η επιστήμη, ας πούμε, πολύ συχνά μας κάνει υπερήφανους. Γενικότερα υπάρχουν πράγματα. Όσον αφορά τώρα την ελληνική πένα, πέρα από τον Ελίτη και τον Καβάφη, νομίζω ότι από τότε έχουμε να πάρουμε ένα βραβείο Νόμπελ. Φέτος φαίνεται ότι η Έρση Σωτηροπούλου, η συγγραφέας αυτή, φιγουράρει στα μεγάλα φαβορί για το φετινό Νόμπελ λογοτεχνίας, και αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια υπόθεση και μια τεράστια ευθύνη, θα πω εγώ. Μιλάμε για μια αναγνώριση που ξεπερνά τα σύνορα και δείχνει ότι η λογοτεχνία μας έχει ακόμα φωνή, και μάλιστα πάρα μα πάρα πολύ δυνατή. Είναι πραγματικά ωραίο να βλέπουμε δικούς μας ανθρώπους να ξεχωρίζουν σε ένα τόσο ψηλό επίπεδο. Μακάρι να δούμε και το βραβείο να έρχεται στα χέρια της Έρση Σωτηροπούλου και κατ' επέκταση και της Ελλάδας, και να έχουμε έναν παραπάνω λόγο να νιώθουμε περήφανοι για τους δημιουργούς της χώρας μας. Μακάρι, μακάρι, εγώ θα ευχηθώ. Νομίζω ότι είναι και σύντομα τα βραβεία Νόμπελ. Μακάρι να το κάνουμε δικό μας αυτό το βραβείο.

0: Up Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
4: Ξέρω εγώ, Αμπντούλ.
3: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
4: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
3: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
4: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
3: Δεν το θυμάσαι.
4: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
3: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
4: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
3: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει και εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπούσε. Τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
4: Όχι, σε ποια?
3: Αλμπένα, Αλμπένα.
4: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
3: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
4: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
5: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
4: Δεν έχω την παραμικρή.
5: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Είναι απόγευμα Τετάρτης, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας και το απλά καθημερινά έχει μπροστά του μία ακόμα ώρα που θα κάνουμε παρέα εδώ στο ΝΑΠ 92,9. 6931-929-929 για τα δικά σας μηνύματα, παρέα μέχρι και τις 6 θα πάμε με τα ανταλλακτικά Κουζίλογλου, με το smartpark.gr, με την αγαπημένη Pizza Fan αλλά και με την Fresh Snack.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Να σου υπενθυμίσω ότι και μέσα από το Viber δεν είναι μόνο οι διαγωνισμοί, τα δώρα, η καλή διάθεση. Ψηφίζεις και για το Top 10 του A52,9. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, να ξέρεις. Στέλνοντας το Viber στο 69 31 929 929, το τραγούδι που αγαπάς, το ψηφίζεις για να μπει στο Top 10 και έτσι διαμορφώνεται η δεκάδα του A52,9 με τα τραγούδια που αγαπάτε εσείς. Γενικότερα όμως, να ξέρετε ότι και η Fresh Snack σας δίνει δωράκι μέσα από το Viber του A52,9, αρκεί όταν ακούτε την λέξη Fresh Snack να στέλνετε στο Viber το τηλέφωνό σας, το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Fresh Snack για να μπείτε σε αυτήν την μαγική κλήρωση που θα κάνουμε για μία κούτα γεμάτη από κρουασάν Choco Big από την Fresh Snack.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος μέσα από την διεθνή του καριέρα, γιατί αυτή τη στιγμή στην Αμερική κάνει διεθνή καριέρα το αγόρι αυτό και πολύ καλά κάνει, κάνει σε στάδια πλέον συναυλίες στην Αμερική και αυτό είναι τεράστιο και του οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ακούσαμε και το καινούργιο του τραγούδι που το τραγούδισε σε μια συναυλία και το προμόταρε και μας άρεσε για την ακρίβεια, μου άρεσε μπορώ να πω, αν το άκουσες νομίζω ότι θα σου αρέσει και σένα, αν όχι δεν πειράζει, θα έρθει και η στιγμή που θα το ακούσεις. Λοιπόν, κάνει φανταστική καριέρα, ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τώρα έρχεται και μια απίστευτη φωνή, ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης, ο οποίος φέτος στην Κρήτη δεν τον είδαμε, ήταν να το δούμε, δεν τον είδαμε και μιλάω φυσικά για το

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big, από τη Φρέσνα.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και Ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
10: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
11: Και βγήκατε ραντεβού?
10: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
12: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
13: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
14: Κουτάλα.
13: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
14: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
13: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
14: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
13: Όσο θέλεις?
14: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
13: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
14: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
15: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.

Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί στους ταξιδιάρδες της υπόθεσης θέλω να αναφερθώ ή βασικά και στους μη ταξιδιάρδες, γιατί αν και έστω, αν και μία φορά έχεις πετάξει με αεροπλάνο, ξέρεις πολύ καλά τον πόνο του να προσπαθείς να στριμώξεις τα πάντα σε μία μικρή βαλίτσα για να μην πληρώσεις επιπλέον χρήματα, για να μην βγεις υπέρβαρος. Κάτι που πιστέψτε με, έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά σε υπέρβαρες βαλίτσες από το 2027, λοιπόν, νομίζω 1η Ιανουαρίου του 2027 αλλάζουν τα πράγματα. Οι χειραποσκευές αναμένεται να είναι δωρεάν με νέους ενιαίους κανόνες για όλους, οπότε τέρμα πια το άγχος στην πύλη αναχώρησης ή μεζούρες για το να δούμε αν χωράει πρώτα απ' όλα η τσάντα στις ειδικές σημάσεις που έχουν δώσει οι αεροπορικές εταιρείες στα εκατοστά, και όλο αυτό το άγχος που περικλεί όλη αυτή τη διαδικασία, τεράστια θεωρώ ανάσα για όλους, γιατί τα ταξίδια πρέπει να μας χαλαρώνουν και γι' αυτό κάνουμε τα ταξίδια, για να χαλαρώνουμε. Τώρα, αυτό το άγχος του πήγαινε και του έλα, το αν θα πληρώσει βαλίτσα ή όχι, καιρός του είναι να σταματήσει, και θα σταματήσει. Από το 2027, όπως διαβάζω, θα σταματήσει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αυτό ήταν, παιδιά. Αυτό πάει και τις Τετάρτης το απόγευμα. Περάσαμε τη μέση της εβδομάδας και μπροστά μας τι μας έχει μείνει? Ένα δήμερο και μπροστά επίσης ένα ωραίο, θέλω να πιστεύω, Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, θέλω να μην ξεχνάς να μου αγαπάς και να αγαπιέσαι. Αυτό θέλω μόνο.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πω.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
15: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh, yeah.
0: Up 92,9.

0: Wake Up Top 5 Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι είχα

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
4: Εσύ και ο Τσεπέτο.
3: Γύρω Τσεπέτο.
4: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
3: Πινόκιο. Παπά.
4: Το κομμάτι.
3: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
4: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
3: Ο Τσεπέτο.
4: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
3: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
2: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: App 92,9.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
3: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
2: «Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
3: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
1: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
1: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
1: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
1: Γιαννακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2857 60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2€ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Πρέπει να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι
1: είναι. Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι φυσικά. Για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χα...

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: 1, 2, 3, 1.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χα...

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
4: Ξέρω, Αμπντούλ.
3: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
4: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
3: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
4: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
3: Δεν το θυμάσαι.
4: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
3: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, και γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
4: Είμαι καιρό γέρος, δεν γίνει κάτι.
3: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
4: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
3: Αλμπένα, Αλμπένα.
4: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
3: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
4: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέγη Μακράκη, 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
5: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
4: Δεν έχω την παραμικρή.
5: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ξέρεις.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κύριε προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα νοσταλγική κουβέντα. Να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Νούμερο 3.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται, στα ωραία, στα μοιραία.
0: Νούμερο 2.
3: Κάτι χα...

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το Από το πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά.
4: Έπρεπε
3: σε κάθε.
4: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
3: Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
4: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
3: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα ΑΠ, κάθε ώρα ΑΠ, κάθε στιγμή ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
6: Oh yes!
5: Απ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: κενιά.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Νούμερο 1.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
12: Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
13: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.